0: FM 100,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Σε κοιτάζω και το βλέπω ότι πια δεν είσαι φως μου εδώ. Σ' αγκαλιάζω με λαχτάρ και το νιώθω πως φεύγεις. Κάπου πάει και δεν με παίρνει η καρδιά σου σε ταξί.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.
2: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: καφά 100,8. Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Καφά 100,8. Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε, γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
2: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Σε κοιτάζω και το βλέπω.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα.

0: Η ώρα είναι 5. Break FM 100,8.
1: Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Η συμπαθεστάτη Αθηναής Νέγκα έχει κάνει μια δήλωση που μόνο που κάνει αυτή τη δήλωση, ρε παιδί μου, από λίγο συμπαθεστάτη γίνεται πολύ συμπαθεστάτη και πάμε παρακάτω. Δεν είμαι, λέει, καθαρό μη παρουσιάστρια. Γενικά πιστεύω ότι δεν κάνω για την τηλεόραση. Μα μόνο και μόνο που το λέει αυτό το πράγμα, θέλω να δω ποια θα είναι η επόμενη της εκπομπή. Θέλω να κάτσω να την παρακολουθήσω. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι... Ανακαλύπτω ότι με όσο περισσότερη ταπεινότητα μιλάει κάποιος για αυτό που κάνει, τόσο μεγαλύτερη αξία έχει σε σχέση με τους άλλους που είναι, που εμείς ξέρεις και η εκπομπή αυτή εδώ είναι. Όχι, Αθηναής Νέγκα, από σήμερα μεγάλος φαν.

Δεν μου λείπει ιδιαίτερα η τηλεόραση, λέει. Έχω αφιερωθεί στα παιδάκια μου, έτσι ανέφερε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Και δεν λείπεις κι εσύ στην τηλεόραση, Κωνσταντίνα μου, και όχι μόνο εσύ, και δεκάδες άλλες κοπέλες που έτυχε να ήταν κοντά σε έναν καναλάρχη, σε έναν διευθυντή, σε έναν. Ενώ φιλικά, μην πάει το μυαλό σας πουθενά. Δεν λείπεις, αγάπη μου, όχι, όχι. Να είσαι καλά κι εσύ και να προσέχεις τα παιδάκια σου. Αυτό. Αφήστε την τηλεόραση τώρα. Έχει ένα χάλι, δηλαδή. Χρόνια τώρα να μήπως θα αλλάξει κάτι, όχι, αλλά οκ.

αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

0: Έρευνα, έχουμε έρευνα στην ραδιοθεραπεία, γιατί κάθε σοβαρή εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της έχει σίγουρα και μία έρευνα. Τι έρευνα λοιπόν είναι αυτή? Νομίζω μία έρευνα που βασανίζει πάρα πολύ κόσμο χρόνια τώρα. Τι κοιτούν οι άνδρες ή μία γυναίκα? Για να δούμε τι λέει η μελέτη. Κλασικές συζητήσεις περί. Να σας πω τώρα κάτι, μην ακούτε μελέτες. Μπείτε σε μια ντροπαρέα, αφήστε μια να περάσει με ένα κολάν και με ένα πλούσιο μπούστο και αφήστε μετά την κουβέντα να εξελιχθεί την επόμενη μία ώρα, να ακούσετε τελικά τι θέλουν ή τι δεν θέλουν. Πάντως, η νέα επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Evolutionary Psychology επιχειρεί να πραγματοποιήσει τη συζήτηση, να την, και όχι μόνο να κάνει μια συζήτηση, αλλά να εμβαθύνει κιόλας για να δούμε τι γίνεται πιο μέσα. Λοιπόν. Η σύνδεση της εμφάνισης με τις προσωπικές αξίες, λέει, είναι λίγο πιο βαθύ από αυτό που λέμε τι ήταν αυτό, το έχετε ακούσει? Λοιπόν, αποκαλύπτει ότι η ιατρική επιθυμία οργανώνεται σε διαφορετικά διακριτικά προφίλ, τα οποία επηρεάζονται από την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Το 53% η μεγαλύτερη ομάδα των ανδρών απέδωσε ιδιαίτερα υψηλή σημασία στα δύο, και στα δύο σωματικά χαρακτηριστικά, καταλαβαίνετε πια. Στήθος συμπούτη που λέμε. Λοιπόν, οι μετριοπαθείς, που είναι ένα 20%, εξέφρασαν ένα ισορροπημένο αλλά πιο ήπιο ενδιαφέρον για την σωματική διάπλαση. Δεν τους ενδιαφέρει το 20%. Ναι, αρκεί να είναι κοντή, λέγει, αρκεί να είναι ψηλή, ξέρω κάτι τέτοιο. Οι λάτρεις των γλουτών, 18% μόλις, έδειξαν σαφή και αποκλειστική προτίμηση στους γλουτούς έναντι του στήθους. Και οι αδιάφοροι, 9%, ναι, γιατί υπάρχουν και οι μπάι, γκέι, γύρω-γύρω όλοι, απέδωσαν χαμηλή ως ελάχιστη σημασία στα συγκεκριμένα εξωτερικά γνωρίσματα. Η καρδιά να είναι καλό παιδί, να είναι αυτό που λέμε, να είναι καλό παιδί. Ναι. Πού τις βρίσκεται αυτές τις έρευνες, καθηγητή Μίλλερ, πού τις βρίσκεται αυτές τις έρευνες?
1: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς,

Ο Εμίλιος Χιλάκης είπε για την σύντροφό του Αθηνά Μαξίμου ότι είμαστε μαζί από το 2005, τα καταφέραμε. Παιδιά, 2005-2026 είναι 21 χρόνια. Δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά είναι αυτή την εποχή από το 2005 μέχρι το 2026. Αυτά τα χρόνια, όχι τα χρόνια που ζούσαν οι παππούδες μας, αυτά τα χρόνια για ένα ζευγάρι είναι πάρα πολλά και θέλει δύναμη και θέλει χειρισμούς και από τους δύο για να είσαι μαζί, εάν είσαι μαζί από απόφαση, έτσι, από συνέστημα. Γιατί μπορεί να είσαι μαζί γιατί για τα παιδιά, ρε παιδί μου, για τον κόσμο, ξέρω, για τη δουλειά. Αν όμως η σχέση είναι αυτή, τραβάει, παιδιά, είναι άξιοι συγχαρητηρίων.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μοιάζει. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροάτες, εδώ είμαστε και σήμερα. Όπως κάθε πρωί, άλλωστε πάντα την ίδια ώρα. Συνεπείς στο ραντεβού μας. Συνεπείς στο ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM.

υπό την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας, του Μαϊστράλη, που είναι και σήμερα εδώ ο κύριος Κώστας. Και ξεκινάει γι' αυτό την ημέρα του μαζί μας, την εβδομάδα του μαζί μας, στην καλύτερη ώρα της ημέρας. Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM, και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, που αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, που ήταν και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally 2026. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη σε όλες και όλους. Για πάμε φίλες και φίλοι, και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται.

Για πάμε λοιπόν και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM στους 100,8 και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι που άλλο, εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας.

Πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο επιφέρεστε γίνεται. Εσείς εκεί, στα ραδιοφωνάκια σας, εκεί, στους υπολογιστές σας, εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς που αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας.

Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί, στα ραδιοφωνάκια σας. Εσείς εκεί, στους υπολογιστές σας. Εκεί λοιπόν και εμείς εδώ. Λοιπόν, μια ακόμα εβδομάδα ξεκινάει. Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς. Καλημέρα, καλημέρα και φυσικά μιλάμε για όλη την ημέρα, έτσι. Μα καλά, να την.

Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθήτριες, μαθητές, γονείς και δαιμόνες εκπαιδευτικούς που είναι καθοδόν για το σχολείο και σήμερα. Τα σχολικά λεωφορεία, οδηγούς σχολικών λεωφορείων, συνοδούς, μαθήτριες, μαθητές που είναι καθοδόν.

0: μάρκετ.
1: Σχολικές καθαρίστριες. Και υπευθύνων σχολικών και ηλικιών. Σχολικό και ηλικιάρχες ή σχολικό καψιμιτζίδες. Όπως θέλετε, πες. Ειδικά για τα σχολικά του χώμα του κάτω της αγωγή. Για τα σχολικά του κτέλ Κορινθίας. Που είναι καθοδόν αυτή την ώρα. Για τον κύριο Άρη Κατσαβριά με το 109 λεωφορείο του κτέλ.

Στο Κωστάκη τον VIP οδηγό, τον VIP διαδρομών. Να τα λέμε και αυτά. Φυσικά το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου με το Σέτρα. Αλλά και τον ιό τον Αγγέλου. Με το Mercedes Τουρισμό. Γενικότερα εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε, για προσέξτε λίγο λοιπόν, φίλες και φίλοι. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές, πολλές, πολλές, μα πάρα πολλές παγίδες. Βλέπετε τι συμβαίνει καθημερινά στους δρόμους λοιπόν.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 5 Οκτωβρίου σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Είναι της Αγίας Χαριτίνης της Μάρτυρος. Γιορτάζει η Οσία με δωδία της Κιμόλου και είναι και του Αγίου Ερμογέννη. Τι σημαίνει, τι γιορτάζει η Χαριτίνη, η Χαριτίνα, η Χαρίτη, η Τίνα, η Χαρά, η Μεθοδία και ο Ερμογέννης. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εκπαιδευτικούς μας. Εδώ δεν λέμε κάθε πρωί για τους εκπαιδευτικούς που μας ακούνε. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 7:24 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου για τις 7:02 πρώτα λεπτά. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Λοιπόν, σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα είναι 11 ώρες και 38 λεπτά.

Γιαννάκης ο Αθόρυβος από τα Άγρια Χαράματα εδώ πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο. Μας έχει στείλει την καλημέρα του. Καλημέρα από το 152 και καλή εβδομάδα μας λέει. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα και καλό δρόμο. Και ο φίλος μας ο Κώστας ο Καρούνης εδώ. Γιώργο καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή δύναμη και καλή εκπομπή φίλε. Βάλε Ρίτα παράνομη μου αγάπη. Ο κομματάρα.

Να και ο Τζίπα. Εδώ μας έχει στείλει ο Γιωργάρας την καλημέρα του και σήμερα. Φίλο Πορινές, καλημέρες λέει. Πα, βλέπω ηλιακάδα σήμερα, φίλε Γιώργο. Καλή εβδομάδα, καλή. Το σκηνικό το σκηνικό το είναι, φίλο Πορινών.

Καλημέρα και στα παιδιά στο συνεργείο Φανοπείο Duo Chipap. Να και η Εφ εδώ. Υποθέτω στο γνωστό δρομολόγιο. Καλημέρα Εφ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μας λέει. Καλώς ήρθες. Ναι, ναι. Να και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου εδώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Καλή εκπομπή φίλε μου Γιώργο. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα, καλώς ήρθες. Να σε καλά. Ναι, ναι. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να και ο Άρης ο Κατσαβρίας. Γρο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Νομίζω πως η ζωή γίνεται πιο όμορφη όταν μοιράζεσαι. Μοιράστε αγάπη, χαμόγελα, όμορφα λόγια, συναισθήματα. Η ζωή είναι καθρέφτης και ό,τι δίνεις, παίρνεις. Βάλε του Νότι το ταξίδεψε με.

Να και ο κύριος Στάσος Χιάρκας εκμποζικό Νιτσιέρ. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα σε όλους και στον Παναγιώτη το Σαγκελάρη. Α, ωραία, ωραία. Καλημέρα Τασούλη και καλή εβδομάδα επίσης, να είσαι καλά. Α, εδώ είναι ο Σαγκελάρης. Καλημέρα στον Τασούλη μας λέει. Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα φίλε Γιώργο λέει.

Λοιπόν, πάμε, πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Γιατί και σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά να πούμε. Α, και κάτι άλλο που δεν το είπα στην αρχή, ότι σήμερα η εκπομπή μας θα είναι περιορισμένης διάρκειας για ένα μόνο ημίχρονο. Ναι, δεν έχουμε καλή φυσική κατάσταση. Λοιπόν, επιστρέφουμε.

0: FM.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

Να καλημερίσουμε και τον coach που μπήκε τώρα στην παρέα μας και ξεκίνησε με το δεξί τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τη νέα ομάδα. Συγχαρητήρια coach. Και πάρα τέτοια τώρα. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και όλες και καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Να σε καλά φίλε. Έτσι και πάντα επιτυχίες. Και στο ντέρμπι μεθαύριο του Σάββατο. Για τον Σπύρο τον Κωστά Γιώργο λέμε. Δεν είπαμε ποιος. Να και ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου εδώ και σήμερα. Ρε τι θυμήθηκε ρε. Καλημέρα για από μένα Γιωργάρα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον Break FM. Όχι όχι καλά κάνεις και τα στέλνεις αυτά έτσι για να θυμόμαστε κάπου κάπου τι ακούγαμε όταν πρωτοξεκίνησα έτσι τα ραδιοφωνία. Ιδιωτική ραδιοφωνία. Αρχές δεκαετίας του 90.

δεν ξέρω αν μπορώ να παίξω υπολογιστή από εκεί, αλλά θα δούμε. Να και ο Σταύρος εδώ. Άρχοντα. Έλα, Σταύρο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους εκπαιδευτικούς. Καλημέρα σε σχολικούς τροχονόμους, σχολικό και ηλικιάρχες ή σχολικοκαψιμιτζίδες, οδηγούς λεωφορείων, ταξιτζίδες, νταραβεριτζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Γεια σου, ρε Σταύρο. Καλή εβδομάδα, φίλε. Να και ο Χρήστος εδώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο μου Γιώργο και σε όλους τους ακροατές του Break FM. Να σε καλά, ρε Χρυσταρά. Καλημέρα, φιλαράκο μου. Τα Super Donuts Στεφανάκης ο Γιώργος, ο Χρήστος μάλλον.

0: love you like I love the shit. You're fine.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιώργο και στο Φούρνο. Καλημέρα και στον καλό μας φίλο τον Χριστάρα που είναι και σήμερα. Καλημέρα γίγαντα, τεράστια Γιώργο. Καλά Χριστάρα. Το τερματίσατε χθες το βράδυ. Μακράν, πρώτη με διαφορά. Το καλύτερο πάρτι. Δεν θα μπορούσα να κλείσει καλύτερα έκθεση χθες. Περιτώ να σου πω τη μουσική ακούγονταν μέχρι εδώ στα στούντιο του Break FM. Να και η Αγγελική 2, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα. Αγγελική 2, καλημέρα στους ανθρώπους που δεν βλέπω πάντα αλλά ποτέ δεν ξεχνώ και καλή εβδομάδα μας λέει, να σε καλά. Αγγελική, καλή εβδομάδα και σε σένα.

Λοιπόν, για πάμε σε τραγουδάκι. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε αυτό, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Λοιπόν, για πάμε. Και επιστρέφουμε. Ο Νικολάκης είναι εδώ. Bye bye.

Να και ο φίλος μας ο Θωμάς εδώ με το Κεφοκαίρι το νεότερο. Καλημέρα, καλημέρα σε μπαμπάγιο και γιο Κεφοκαίρι. Καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα παιδιά. Τα παιδιά παίζει. Και εδώ που τα λέμε και καλά κάνετε δηλαδή.

Λοιπόν, ωραία, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στην δεύτερη ώρα. Μπορούμε να πούμε έτσι, δεν μπορούμε να πούμε έτσι, γιατί θα έχουμε ένα ημιώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Για το καιρό μας.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Καφά 100,8.
1: Είμαστε στο Λιποχώρι. Το The Fox Village. Μαζί με τον συνάδελφο. Έχουμε πάει σε μια ταβέρνα, έχουμε φάει κάτι κοκορέτσα, κάτι κοντοσούλια, κάτι γουρουνόπουλα. Ο Χρήστος δεν ήταν εκείνο το βράδυ. Γι' αυτό είχε μείνει φαΐ. Πάμε να φύγουν κάποια στιγμή. Νιώθουμε μια κρεατήλα, μια γουρουνοπουλίλα, μια ιδέα στο στόμα. Τι να κάνουμε, να φύγουμε, έτσι δεν γινότανε. Κοιταζόμαστε κάποια στιγμή πώς μπουκόβει εμένα. Λέω να παραγγείλουμε γλυκό σταφύλι. Φωνάζω στο τρεφιτόρο, του λέω: έχει σταφύλι. Μου λέει: πώς δεν έχει. Μας φέρνει από ένα βαζάκι, τρώμε γλυκό σταφύλι. Πάμε να φύγουμε. Μια σταφυλιέλα, ένα πράγμα, μια ιδέα. Τι να κάνουμε, φύγουμε έτσι. Τώρα δεν γινότανε. Κοιταζόμασταν κάποια στιγμή πώς μου κόβει εμένα. Λέω να παραγγείλουμε κηδόνι. Φωνάζω στο τρεφιτόρο, του λέω: έχει κηδόνι. Μου λέει: πώς δεν έχει. Μας φέρνει από δύο βαζάκια, τρώμε το κηδόνι. Πάμε να φύγουμε. Μια κηδονιέλα, ένα πράγμα, μια ιδέα. Να φύγουμε την κηδονίλα, δεν γινότανε. Κοιταζόμασταν κάποια στιγμή πώς μου κόβει εμένα. Λέω να παραγγείλουν περγαμόντο. Φωνάζω στο σερβιτόρο, του λέω: έχει περγαμόντο. Μου λέει: περγαμόντο, δεν ξέρω, να δω. Κοιτάει, ευτυχώς είχε περγαμόντο. Μας φέρνει και από τέσσερα βαζάκια στον καθένα. Τρώμε, πάμε να φύγουμε μια περγαμοντίλα, ένα πράγμα, μια ιδέα. Τι να κάνουμε, να φύγουμε την περγαμοντίλα, δεν γινόταν. Κάποια στιγμή πώς μου κόβει εμένα. Λέω να ξαναπαραγγείλουμε γουρουνόπουλο, κοντοσούλι, κορέτσι. Να μας μείνει αυτή η κρεατήλα για την οποία είχαμε πάει κιόλας. Special αφιερωμένο.
0: Καφά 100,8.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Καλώς τη.
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
9: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
8: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
9: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
8: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
9: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
10: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
11: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
11: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741025100.
13: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
10: Η Μέγας
7: Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
9: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
8: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
9: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
8: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
9: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου-pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
11: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
10: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
11: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua, αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
11: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25.

0: παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
1: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
0: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου. Σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου-pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
2: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
2: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
3: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
3: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
4: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
5: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
2: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
6: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
7: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
6: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
7: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
6: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
7: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
6: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
7: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Ανοιχτά από 5η έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι, σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για λίγο ακόμα κοντά σας. Κώστα Καρούνη, Γιάννη Μπαρτζόγλου. Δεν μπορούμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι από αυτά που μας στείλατε, λόγω προβλήματος υπολογιστή που έχουμε το YouTube και δεν μπορεί να παίξει από εκεί.

Θα καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Δημητράκη τον Κομνηνό που είναι και σήμερα κοντά μας ο Μητσάρας. Όπα, αυτά γρήγορα χαράματα μας έχει την καλημέρα του. Κάθε καινούργια εβδομάδα είναι μια... Τι λέω εδώ, κάτσε γιατί θα την μπερδέψω τώρα. Εγώ βγήκα καλά. Α, είναι και μια καινούργια ευκαιρία να ανθίσει κάτι όμορφο στη ζωή σας. Φοβερός. Ας την υποδεχθούμε, λέει, με χαμόγελα, πίστη και όμορφες σκέψεις. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Δημητράκης ο Κομνηνός είναι αυτός. Μπράβο Δημητράκη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να και ο πρόεδρος εδώ. Mr. President, good morning. Στα παιδιά της Telecom, στο Κιάτο με αγάπη. Αφιερωμένη εκπομπή σου λέει σε ακούμε. Καλημέρα παιδιά. Ευτυχώς πείστε κι εσείς και μπορούμε να επικοινωνούμε, γιατί αλλιώς είχαμε τα θεματάκια μας. Πολύ μπροστά η Telecom. Σου λέει τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Α, κάτσε αλλάξουμε και όνομα. Έτσι να είμαστε στην επικαιρότητα πάντα. Άμα έχεις ιδέες και έχεις και πολύ καλή ομάδα, λογικό είναι. Γεια σου πρόεδρε με την ομάδα σου. Λοιπόν, να κανονίσουμε έναν αγώνα. Τώρα τι αγώνας θα είναι, μεταξύ ομάδας Κιάτου και ομάδας, ομάδας Λουτρακίου. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι αγώνας θα είναι. Στα κοψίδια λες. Στον αθλητισμό, τι να πω.

να ξέρω, πού να ξέρω. Α, στην προβάτινα. Καλά, έχετε χάσει πριν ξεκινήσει ο αγώνας, να ξέρεις. Εκεί ο σακελάρης δεν παίζεται με τίποτα. Ναι, πρόεδρε, άστε. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στο Νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες και ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δεκανήσων. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 22 βαθμούς, από 12 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, από 11 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, από 17 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 15 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 17 έως 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 5 μποφόρ και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο ισχυρή 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσχερα σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Ο πρόεδρος λέει ας φάμε, λέει, και ας χάσουμε. Αν έχει ποιότητα πάνω στο τραπέζι, πες.

Λοιπόν, εδώ στην περιοχή μας ο υδράργυρος αυτή την ώρα στους 17 παρακαλώ βαθμούς. Στους 24 θα φτάσει σήμερα, ανεβαίνει ο υδράργυρος με ηλιοφάνεια παρακαλώ. Και σταματήσανε και οι δυνατοί άνεμοι από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, με ηλιοφάνεια από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Ναι. Σαββατοκύριακο βλέπω εδώ νεφώσεις, αλλά Κυριακή και Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα είναι προχειρός ο καιρός. Λοιπόν, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς σήμερα, στους 25 θα ρίξει άγκυρα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στους 27 θα ανέβει την Παρασκευή, στους 26 θα αρχίσει να πέφτει πάλι το Σάββατο, στους 25 την Κυριακή, στους 23 την επόμενη Δευτέρα, στους 22 την επόμενη Τρίτη, στους 21 την επόμενη Τετάρτη. Πάλι θα πέσει ο υδράργυρος. Τι πράγμα είναι αυτό.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι εκεί αφιερωμένο στον πρόεδρο και στην ομάδα της Telekom δικιά του. Και επιστρέφουμε. Πρόεδρε, ο πεινασμένος λέει, καρβέλια ονειρεύεται.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Αυτά λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας αφήσουμε όμως. Δούμε συγγνώμη, αλλά οι υποχρεώσεις της ημέρας είναι πολλές. Τα δημοσιογραφικά θέματα πολλά και εμείς θα πρέπει να είμαστε πάντα εκεί. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, εκτός απρόπτου. Να πούμε και μια καλημέρα στη Ζαχαρούλα που διάλεξε Γιώργο Μαζονάκη και δεν το ακούσαμε το τραγούδι. Πιστεύω να το ακούσουμε αύριο. Λοιπόν, από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, την πόλη του Αποστόλου, των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Αναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να στο λέει καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

μας μεγάλωσες με τα τραγούδια σου. Κι όσο θα υπάρχουν νύχτες και καρδιές, θα ζούμε μέσα από τους σκοπούς.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

0: FM.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 10. Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
2: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
3: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
2: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
3: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
2: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
3: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
2: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
3: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
0: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό.
0: Το στέκι της Πέγκης στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
0: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Ναι, ναι, ναι. Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε

0: FM 100,8.
1: Πόνο το, πόνο το, πόνο το.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
7: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
6: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
7: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
6: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
7: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
10: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
11: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
11: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
13: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
10: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι, σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές. Μπέρα!

0: τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua, αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
0: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
2: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25100.
3: Interlingua Κόρινθος, 20 χρόνια μαζί.
1: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι, σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
1: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
0: Το έχω πάλι. St. Angus.
1: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
0: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
1: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
2: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα 5 το Οκτώβρη. Έχουμε μπει για τα καλά βεβαίως στον δεύτερο μήνα του φθινοπόρου, που έχει μπει και με θερμοκρασίες απόλυτα εναρμονισμένες με το ημερολόγιο. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου, θα είμαι μαζί σας και σήμερα όπως κάθε μέρα εδώ στην πολύ αγαπημένη μας συχνότητα, εδώ που συνηθίζουμε να τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είναι το Σου Έχω Νέα λοιπόν της πρώτης ημέρας αυτής της εβδομάδας. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής θα έχουμε όπως κάθε φορά και σήμερα τα τηλεοπτικά μας σε πρώτο πλάνο, το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ. Είδαμε κάποιες από τις νέες σειρές των ιδιωτικών καναλιών, από μεταφορές πετυχημένων ξένων παραγωγών μέχρι ελληνική μυθοπλασία. Πάμε να δούμε τι είδαμε αυτές τις ημέρες και τι μας έκανε εντύπωση.

ούτε μία ούτε δύο, αλλά 15 ελληνικές επιτυχημένες σειρές από παραγωγές από ξένες που τις πέρασαν στην ελληνική μυθοπλασία, αλλά και από καθαρόεμες ελληνικές παραγωγές. Πολύ αναμενόμενες λοιπόν ήταν, αγαπημένοι πρωταγωνιστές, πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποιοί. Ξεχωρίσαμε έτσι κάποιες σειρές, στις οποίες θέλω να αναφερθούμε λίγο. Σήμερα που είναι και Δευτέρα και είναι μια μέρα που θα μας βάλει στο κλίμα της τηλεοπτικής μας έτσι, επικαιρότητας. Πάμε να τις δούμε αναλυτικά μία προς μία και θα ξεκινήσω βεβαίως με τα Μαύρα Πουκάμισα από το βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου, για να δούμε τι ακριβώς μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.

Λοιπόν, ο Βασίλης Μπισμπίκης, πολύ καλός στο ρόλο του, συναντάει τον κινηματογραφικό καποδίστρια, τον Αντώνη Τομιδιαγκό, στη μικρή οθόνη. Και αυτό αρκεί, γιατί είναι και μια δραματική σειρά σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου. Η μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελαρόπουλου είναι το μεγάλο χαρτί φέτος για τη μυθοπλασία, αλλά και η πιο πολύ συζητημένη, θα έλεγα, σειρά που φέτος έχει απασχολήσει και το τηλεοπτικό κοινό αλλά και τους κριτικούς. Έχουμε πάει βεβαίως στα ορεινά Χανιά, εκεί ο Μανούσος Σαψής ακρηκτικός και δοτικός και ο Σύφης ήρεμος και ισοστρεφής, η άφηξη της γοητευτικής Μαρκέλας, της κόρης του κυρίου Κιμούλη, η οποία παίζει σε αυτό το σίριαλ. Είναι και αυτό μία από τις πιο, έτσι, από τα πιο δυνατά χαρτιά του καναλιού, που μας δείχνει ότι φέτος θέλουν πάρα πολύ να μπουν όλοι στη νέα τηλεοπτική σεζόν με πολύ ωραίες ιστορίες και βέβαια να μπουν και στις ιστορίες αυτές με πολύ μεγάλη, τουλάχιστον από το Μέγκα, με πολύ μεγάλη ζέση. Αξίζει να σημειώσουμε και την επιστροφή του Νίκου Βερλέκη στα καλλιτεχνικά. Τον είδαμε και προχθές σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Καλά, ο άνθρωπος αυτός, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι αγέραστος και δεύτερον ότι είναι το ίδιο γοητευτικός όπως και τα πρώτα του χρόνια που τον βλέπαμε σε τηλεοπτικά σύριαλ αλλά και σε κινηματογραφικές παραγωγές. Πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω, γιατί έρχομαι με το Κάμπινγκ αμέσως μετά, να δούμε τι εντύπωση μας έκανε.

0: FM.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

Πάμε να δούμε και το ερωτικό δράμα που έχουμε στο Κάμπινγκ, μια νέα σειρά βασισμένη βεβαίως στην ομότριτη σειρά του Αλφα Κύπρου που δημιουργήθηκε από το Φώτη το Γεωργίδη και εδώ διασκευάστηκε από την Έλληνα Σολομού. Η υπόθεση είναι όταν ένας νομοταγής, καταπιεσμένος και λογιστής, αποφασίζει να κάνει την επανάστασή του, να εγκαταλείψει δηλαδή την παλιά του ζωή και να πάει με τα δυο του παιδιά και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα και να αναζητήσει μια νέα ζωή. Ένα νέο σπίτι είναι ετοιμόροπο, έτσι τροχόσπιτο, και εκεί ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, ο κύριος Σοφοκλής, είναι ένας επικίνδυνα απρόβλεπτος τύπος. Τα πράγματα γίνονται εκρηκτικά. Ο Οδυσσέας ο Πασπλιόπουλος στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Γιώργος Ισοστόμου επίσης από κοντά, η Βίκη Σταυροπούλου, η Χριστίνα η Χιλάφα Μέλη, η Μπέση Μάλφα, ωραία κομμωδία, μαύρη κομμωδία που προβάλλεται και αυτή από το Μέγκα με πολύ μεγάλες αξιώσεις. Εσείς βεβαίως στο τηλεοπτικό κοινό θα δείξετε αν θα τύχει της ανάλογης υποδοχής.

Καλά, δεν γίνεται να αφήσουμε σήμερα που μιλάμε για τις τηλεοπτικές σειρές που μας έκαναν εντύπωση και προβλήθηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω τον Dirty, μια σειρά, ένα δράμα που ξεδιπλώνεται με μια προδοσία, βάζοντας μέσα τη μουσική της δεκαετίας του 80 από τα τραγούδια της συγκεκριμένης σειράς. Η Μελίνα Ιτζαμπάνη και ο Πέτρος ο Καλκόβαλης των Άγριων Μελισσών εδώ έχουν πάρει το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Σπύρου του Ρωσιδάκη. Να πούμε ότι η υπόθεση διαδραματίζεται στην υπέροχη δεκαετία του 1980, συγκεκριμένα στην Πάτρα το 1987. Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή, μαρκίζες. Και βέβαια να πούμε ότι πλέκεται πολύ ωραία το σενάριο με την υπόθεση ενός κοριτσιού που ξαναγυρίζει στη μητέρα του για να γλιτώσει όμως και να σημαδέψει τη ζωή της με πάθη, με φόβους, με μυστικά, ψέματα και φυσικά στο τέλος και με τη δική της τη φωνή. Ο Φάνης ο Μουρατίδης, ο Τάσος ο Νούσιας, η Κλέλια Ιρένες, η Λεωνίδα Ζουκακούρης, η Ευγένεια Ιξιγκόρου και πολλοί πολλοί άλλοι δίνουν ρέστα ερμηνεία στη συγκεκριμένη σειρά που αναμένεται να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές για φέτος.

Δευτέρα, φίλες και φίλοι, 5 του Οκτώβρη, εδώ είμαστε. Στα τηλεοπτικά μας είναι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σουέχο Νέα της Δευτέρας και δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε βεβαίως με τα νέα τηλεοπτικά σύριαλ που έκαναν πρεμιέρα τις τελευταίες έτσι βραδιές, τις πιο φθινοπορεινές και σιγά σιγά όσο ο καιρός θα κρυώνει, γιατί άρχισε να κρυώνει και ο καιρός, θα βλέπουμε και περισσότερα τηλεοπτικά σύριαλ, θα καθόμαστε περισσότερο στο σπίτι. Να πάμε στο Κρίνο και το Αγκάθι, μία σειρά εποχή σε σενάριο της Γιάννας Κανελοπούλου στη σκηνοθεσία του Ανδρέα Μορφωνιού για έναν έρωτα που δεν έπρεπε ποτέ μα ποτέ να ανθίσει. Η υπόθεση διαδραματίζεται πολύ πίσω, στην ορεινή Αρκαδία το 1959. Μια γυναίκα αποφασισμένη να εκδικηθεί για το θάνατο του αδελφού της, παντρεύεται έναν άνθρωπο που του στερεί τη ζωή με σκοπό να τον καταστρέψει. Όμως, ακολουθώντας αυτό το περίεργο μονοπάτι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συνέστημα που δεν είχε προβλέψει ποτέ. Ερωτεύεται δηλαδή το φωνιά του αδελφού της και ανάμεσα σε οικογενειακούς δεσμούς, ανεκπλήρωτες επιθυμίες, βλέπουμε την Αναστασία την Παντούση και τον Γιώργο τον Γεροτιδάκη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η Κατερίνα είναι ήδη δασκάλου επίσης. Ο Γιάννης ο Τσορτέκης, η Μαρία η Ζορμπά. Και ένα σύριαλ που από ό,τι φαίνεται στις πρώτες του έτσι προβολές έχει αποτυπώσει πολύ θετική αποδοχή από το τηλεοπτικό κοινό.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
3: Έτσι είναι η φάση.

0: Αλφα 100,8. Η ώρα είναι 12.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά κάθε Σαββατοκύριακο.
3: Γίνεται με αγάπη.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρυ.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Να πάμε και στις μπλε ώρες. Βεβαίως και θα πάμε και στις μπλε ώρες. Ο Ανδρέας Γεωργίου έχει ξαναεισβάλει αυτή τη φορά. Βέβαια, μιλάμε για το Sky τώρα, για τα μεγάλα χαρτιά του Sky. Μια στοιχειώδη δολοφονία. Δύο ισχυρές και πλούσιες οικογένειες που μένουν στο Πήλιο. Διατηρούν από κοινού μια μεγάλη γαλακτοκομική μονάδα. Δύο πρόσωπα με συμβατικούς γάμους. Δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε εδώ την Κατερίνα Τιστικούδη, τη Βάνα Μπάρμπα, οι οποίες νομίζω ότι είναι δύο πρόσωπα που απασχολούν πάρα πολύ με τις ερμηνείες τους. Και βέβαια η επιστροφή της Βάσιας Παναγοπούλου, ανανεωμένη και τελείως διαφορετική, ο Βαγγέλης ο Κακιουγιώτης, η Ιζαμπέλα η Φούλοπ, η Αναστασία η Δρακά, ο Γιάννης ο Πιμενίδης, ο Ιεροκλής ο Μιχαηλίδης, ο Γιώργος ο Παρτσαλάκης, ο Πασχάλης ο Τσαρούχας, ο Αντώνης ο Φραγκάκης. Είναι πολλοί που παίζουν και είναι ένα καθημερινό σύριαλ που θα έχει βεβαίως τη φθορά του, αλλά μέχρι στιγμής δείχνει πολύ θετικά αποτυπώματα στο τηλεοπτικό κοινό.

Βιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα γυρίζει.

0: Πάμε και στον Εμίλιο και Κλεοπάτρα που ξεκίνησε και αυτό. Μια αισθηματική σειρά για έναν έρωτα που γεννιέται. Επίσης από τον Sky και αυτό. Ο Sky προσπαθεί να κάνει μια διείσδυση στη μυθοπλασία φέτος. Δεν ξέρω αν θα τα πάει πολύ καλά. Σημασία έχει ότι έχει έτσι δημιουργήσει ένα κοινό που φαίνεται ότι τα θέλει και τα σύριαλ. Το έχουν βάλει στην απογευματινή νομίζω ζώνη, εκεί που απέναντι έχει πάρα πολλά τηλεπαιχνίδια. Δεν ξέρω πώς θα πάει, προβάλλεται από τον Sky μέχρι στιγμής και τα πράγματα δείχνουν ότι στην τηλεοπτική μάχη την καθημερινή κρατάει γερά.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

Έρχεται και στο νέο πρόγραμμα, πρέπει να πούμε, της ΕΡΤΕΝΑ και ξεκινάει από σήμερα, γι' αυτό και το αναφέρω, η Κουτσουπιές. Ένα καθημερινό κωμικό σύριαλ σε ιδέα την Τίνα Σκάσιου, όπου η υπόθεση είναι όταν οι κουτσουπιές κινδυνεύουν να ρημώσουν οριστικά, μια τολμήρη πρωτοβουλία έρχεται με μια αγγελία που καλεί τους κατοίκους από την Αθήνα να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό. Όπως καταλαβαίνετε, οι κουτσουπιές είναι ένα χωριό το οποίο έχει ανάγκη από κατοίκους. Να εγκατασταθούν λοιπόν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή, μόνο που τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, γιατί η άφιξη των νεοφερμένων διχάζει τους κατοίκους, πυροδοτώντας πολλές συγκρούσεις. Θανάσης Κουλαμπάς, Αντώνης Καριστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου και πολύ ακόμα έρχεται σήμερα στην ΕΡΤΕΝΑ και όσοι έτσι αγαπάτε αυτά τα serial της ΕΡΤ, μείνετε συντονισμένοι.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Και να πάμε σε ένα ακόμα σύριαλ που ξεκινάει σήμερα, 5 του μηνός, έρχεται στον Αλφα. Και μιλάμε για τις κόρες της Αρετής, μια δραματική σειρά βασισμένη σε ένα τουρκικό φορμάτ, σε σενάριο της Κατερίνας της Γιαννακού, μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας. Η υπόθεση είναι ότι η Μαριάννα του Μασάτου υποδίεται την Αρετή, μια χείρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, και είναι και αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της όλα όσα εκείνη στερήθηκε. Οπότε βάζει όλα τα μέσα σε εφαρμογή, και τα καλά και τα λιγότερο, και θεμητά και αθέμητα. Και βέβαια πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας υπάρχουν κάποια μυστικά, κάποιες ανεκπλήρωτες επιθυμίες, κάποιες οικογενειακές ρογμές. Σήμερα λοιπόν 5 Δεκάτου από την τηλεόραση του Αλφα, το συγκεκριμένο σύριαλ.

Και να κλείσουμε με μία ακόμα κομμωδία, η οποία θα έρθει στην ΕΡΤ, αλλά θα έρθει στις 10 του μηνός. Μιλάμε για το TV Land, μία ακόμα κομμωδία, η οποία η υπόθεσή της είναι μια ιστορία από μια εταιρεία παραγωγής που παλεύει να κρατήσει στον αέρα μια νυχτερινή, έτσι, καθημερινή σαπουνόπερα, την απαγορευμένη ΕΔΕΜ, και εκεί έχει μπερδέματα και τελικά οι ζωές αρχίζουν να μοιάζουν περισσότερο και των ίδιων με τη σαπουνόπερα που προσπαθούν να σώσουν. Σε ένα τηλεοπτικό κανάλι δηλαδή διαδραματίζεται όλο αυτό. Έρχεται στις 10 του μηνός από την ΕΡΤ 1.

Καλή εβδομάδα σε όλους φίλες και φίλοι. Κλείνουμε σήμερα το σου έχω νέα της 5ης του Οκτώβρη. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Επιστρέφουμε λοιπόν στην καθημερινότητά μας και με τις εκπομπές μας. Δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τον εαυτό μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, καλή μας εβδομάδα. Να έχουμε ένα όμορφο φθινόπωρο όλοι και μια πολύ ωραία σεζόν. Γεια και χαρά σε όλους.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Καλώς τη.
1: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
1: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
9: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
5: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
13: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
5: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
13: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
5: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
13: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
5: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
13: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
13: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο.
9: Γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua, αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
12: Interlingua Κόρινθος, 20 χρόνια μαζί.
9: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
5: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
13: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
5: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
13: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
5: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
13: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
5: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
13: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
13: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
0: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.

0: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου. Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
1: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
0: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
1: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
0: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
1: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
0: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
1: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
3: Ναι, σουβλάκι θέλω.
2: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
3: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
2: Το έχω πάλι. Saint Angus.
3: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
2: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
3: Τελικά λέω σαλάτα.
2: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
3: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
2: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
4: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και βρίσκεστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Για όποιον δεν συντονίστηκε Πέμπτη και Παρασκευή μαζί μας, να πω και ένα καλό μήνα για το καλό και να πω λίγο να με ξεματιάξετε, γιατί αν σας πω ότι μου έχει τύχει από τη στιγμή που γύρισα από το τρίμερό μου στις Πέτσες στην Αθήνα, νομίζω θα με λυπηθείτε. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί θα πάμε κόντρα στην Κίνια με πολλές επιτυχίες και τα καλύτερα trends τα οποία έρχονται σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας για ένα δίωρο.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά παραμένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και πολλά trends που θα έρθουν. Τα βίντεο από το Race for the Cure, από νομίζω τον πιο ροζ αγώνα, έχουν γίνει viral στα social media με πολλές εταιρείες και celebrities να βρίσκονται εκεί προκειμένου να ενισχύσουν έναν πολύ δυνατό σκοπό. Ο μήνας του Οκτωβρίου, τόσο ή άλλως, παιδιά, είναι συνυφασμένος με τον καρκίνο του μαστού. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να συνδράμουμε σε αυτό. Και ας κάνουμε viral και αυτά τα θέματα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Πολλοί αγώνες το Σαββατοκύριακο, πολλά όμως και τα trends που βλέπω εδώ πέρα στα social media και που τρέχουν. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά να δούμε. Και φυσικά θυμίζω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Το τι είναι αυτό θα σας το πω στη συνέχεια.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα.
5: Ρεπορτάζ.
6: Συνεντεύξεις.
5: Εκδηλώσεις.
6: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και με, για όποιον παιδιά με ρωτάει, που βλέπω εδώ πέρα μηνύματα, το οποίο δεν είναι δυνατό να με ρωτάτε, τι είναι το Throwback Thursday, είναι οι επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα που έχουμε κάθε Πέμπτη. Γι' αυτό μέχρι την Πέμπτη περιμένω τα μηνύματά σας με Throwback τραγούδια που θέλετε να ακούσετε εδώ στο σταθμό μας.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Να πω όχι δροσερές, παιδιά, καλησπέρες, όπως συνήθισα τις προηγούμενες μέρες. Να πω ότι ο καιρός κάπως λίγο μας τρολάρει. Είχε κοντζάμ χειμώνα το Σαββατοκύριακο, κάτι το οποίο όμως άλλαξε τελείως και πραγματικά έχουμε καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα από σήμερα. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές ανατροπές, σαν και αυτή.

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410-25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω Wolt και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: μοιάζει. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Ανοιχτό το Instagram μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά πολύ καλή διάθεση και πολύ μουσική, η οποία έρχεται αμέσως τώρα. Δευτερούλα σήμερα, γι' αυτό πάμε κόντρα στη μιζέρια, κόντρα στην κίνια.

Έχουμε επιστρέψει και φαίνεται ότι επιστρέφουν και άλλα πράγματα που αγαπάμε. Φιλαράκια λοιπόν και Chandler, θα μου πείτε τι συμβαίνει Αθηνά, τι περνάς, τι φάση. Ο Chandler έχει φύγει από τη ζωή. Πράγματι, αλλά παιδιά, πράγματα που αγαπάμε δεν φεύγουν ποτέ από τη μνήμη μας, ποτέ από τη σκέψη μας. Φαίνεται λοιπόν ότι έτσι αισθάνεται ο περισσότερος κόσμος, αλλά και η οικογένεια του Chandler. Γι' αυτό αποφασίσαν να γίνει έτσι μια σειρά περιορισμένων επεισοδίων στο Netflix για τον αγαπημένο μας ήρωα και να δούμε πράγματα που δεν ξέραμε για τον εαυτό του, αλλά και φωτογραφικό υλικό και βίντεο που δεν έχουν κυκλοφορήσει πουθενά. Έρχεται λοιπόν 27 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, οπότε ανυπομονούμε οι fans να μπούμε λίγο σε friends mood. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, περιμένω τα μηνύματά σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όλοι να είστε καλά και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Να πω λοιπόν ότι ο Ρωμένη Γαβράς μαζί με την Έμιλι Ρατακόφσκι βρέθηκαν στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά αναστάτωσαν, θα έλεγε κανένας, όλα τα social media. Ήρθαν εδώ πέρα με αφορμή την ταινία Θυσία, η οποία είχε avant-premiere και όπως φαίνεται θα κάνουν τις διακοπούλες τους, αλλά εγώ μαθαίνω ότι θα κάνουν και τις φωτογραφίσεις τους. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα για περισσότερα και φυσικά για πολλή μουσική, η οποία έρχεται αμέσως τώρα.

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

τι έγινε viral αυτές τις μέρες. Εντάξει, παιδιά, τι να σας πω. Γιαγιά έπος, θα έλεγε κανένας. Πάμε γερά, τους έχουμε. Μία μητέρα με το βρέφος της, λοιπόν, έστειλε το δικό της μήνυμα στους διεθνείς εν όψη του αποψινού, του χθεσινού βασικά, συγγνώμη, παιδιά, αγώνα Ελλάδας-Τουρκίας. Και έγινε viral στα social media με την ατάκα, κυρίες και κύριοι, θα πάτε περίφημα. Αλλά και με την συνέχεια που έλεγε, καλή ψυχολογία και μη μασάτε. Να πούμε, λοιπόν, ότι τέτοιες γιαγιάδες θέλουμε, τέτοιο support χρειαζόμαστε. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το P-Viral Radio Show. Αθήνα κλίματα στην παρέα σας, παραμένετε εδώ πέρα και φυσικά εμείς θα τα πούμε αύριο Τρίτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 3.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
8: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
7: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
8: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
7: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
8: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741-0-76-302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
11: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
12: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
12: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
13: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
14: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
11: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
7: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
0: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
7: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
0: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
7: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο.
4: Θέρμανσης, επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
15: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
15: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
16: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
17: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
16: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
17: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
16: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
17: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
13: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
14: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
16: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
7: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
0: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
7: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
0: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια

0: ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
0: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
1: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
1: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
2: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
3: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
0: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
4: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
5: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
4: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
5: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
4: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
5: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
4: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
5: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι, σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: σήμερα. 5 του μήνα.
1: 5. Γεια σας. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Α, καλά συνάντησα έναν κύριο που πουλάγε κάτι ομπρέλες.
0: Ναι.
1: Και ήταν σαν να είχε βάλει αυτόματο. Έλα πάρε 5.
0: Αυτό. Αυτό είναι.
1: Είχα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Πήρα τελικά.
0: Πήρες, είδες άμα σου η επανάληψη τι κάνει.
1: Είδες.
0: Ναι. Πώς είσαι σήμερα, Μερούλα? Λίγο καλύτερα σε βλέπω.
1: Εντάξει, δεν έχω ακόμα
0: στήθη. Είναι από την επίρρεια ακόμα των σιροπιών. Είσαι ακόμα βαμμένη,
1: Ακόμα βαμμένη.
0: Κατάλαβα.
1: Άμα βγω έξω άβαφη, νομίζω θα φύγει ο κόσμος.

0: Χρόνια πολλά, Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία και Ερμογέννης. Και βεβαίως χρόνια πολλά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Ας γιορτάσουν και αυτοί οι άνθρωποι που κανένας δεν τους δίνει σημασία. Μιλάω.
1: Τι θέλεις, κανένας δεν τους δίνει σημασία, δεν είπες. Και εγώ διαβάζω ένα μήνυμα, τι θες να κάνω τώρα.
0: Να ασχοληθείς εδώ πέρα με την εκπαιδευτική παγκόσμια ημέρα. Που οι κακόμεροι εκπαιδευτικοί έχουν γίνει εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νταντάδες, μαμάδες, γιαγιάδες, παππούδες και όλο αυτό το σύμπλεγμα.
1: Λες, ε.
0: Το ξέρεις ότι η Σουηδία, αν 7 χρόνια ή 6, δεν θυμάμαι τώρα, παίρνουν ένα χρόνο off. Και ναι. Εδώ λέμε ότι οι χασομέριδες, οι εκπαιδευτικοί έχουν όλο το καλοκαίρι ελεύθερο. Τράβασε μια ταξούλα με 30 παιδιά να πεις καλησπέρα.
1: Χαμός.
0: Ω, καλά είσαι.
1: Καλά είσαι. Τραγούδι.

0: Γεγονότα στις 5 Οκτωβρίου 610, ο Ηράκλειτος στρέφεται αυτοκράτορας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 1840, ανευρίσκεται το θαυματουργό λείψανο του Οσίου Ευδοκίμιου του Βατοπεδίου Ενάθο. Το 1915, η Βουλγαρία εισέρχεται στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με το μέρος της Τριπλής Συμμαχίας. 1984, εκτοξεύεται από τη Φλωριντία το διαστημόπλοιο Challenger με επταμελές πλήρωμα. Είναι το μεγαλύτερο πλήρωμα στην ιστορία των διάσημων ταξιδιών. Ο Μαρκ Γκάμο γίνεται ο πρώτος Καναδός που ταξιδεύει στο διάστημα με το διαστημόπλοιο αυτό. 2000, έπειτα από λαϊκή εξέργηση στο Βελιγράδι με ένα νεκρό, ανατρέπεται ο ηγέτης Ιουγκοσλαβίας Σλομποτάν Μιλόσεβιτς. 2007, τίθεται σε τροχιά γύρω από τη γη, από τη Σελήνη, το Σελένε, διαστημικό όχημα της Ιαπωνίας.
1: Πώς σε λένε?
0: Σε λένε, με λένε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, να σε λέω, που σε λένε. Δεν ξέρω, είχαν πει για μια εκτόξευση που θα γίνει και θα, για το φεγγάρι και τα λοιπά. Έγινε τελικά, δεν έχω πάρει είδηση. Για να βληθεί δύο-τρεις φορές, γιατί κάποιο πρόβλημα τεχνικό είχαν, δεν έγινε.
0: Με πιάνεις αδιάβαστη.
1: Και επίσης κάπου διάβασα ότι η πρώτη Ευρωπαία γυναίκα ανέλαβε δίκη της στο διαστημικό σταθμό.
0: Αυτό ισχύει, το έχω διαβάσει.
1: Ναι, το διάβασα πριν 2-3 μέρες, ότι είναι η πρώτη Ευρωπαία γυναίκα, γιατί έχει υπάρξει παλιότερα μια Αμερικανίδα που ανέλαβε διοικητής, λέει, επάνω στο...
0: Βγαίνεις αδιάβαστη.
1: Στο διαστημικό σταθμό. Πώς να είναι η ζωή εκεί πάνω, αλήθεια?
0: Κουραστική.
1: Πώς?
0: Κουραστική.
1: Κουραστική γιατί δεν έχουν βαρύτητα.
0: Ούτε
1: έχουν...
0: να πας να φας κάτι δεν έχει.
1: Το κυνηγάς απλά.
0: Ρίχνεις,
1: θες να πιεις, ας πούμε, μια... θες να πιεις ένα αναψυκτικό. Πώς το πίνεις? Με το καλαμάκι.
0: Παιδί μου, μήλο δεν μπορείς να φας.
1: Το ρίχνεις στον αέρα και παίρνεις φόρα και το κυνηγάς.
0: Πάει καλά.
1: Αφού όλα πετάνε εκεί μέσα.
0: Ούτε το ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, δεν θα υπάρχει.
1: Μήλο, πώς να το φάνε το μήλο?
0: Έλαντε, και τι τρώνε.
1: Το κυνηγάνε, παιδί μου, το μήλο. Το βλέπεις, σηκώνεται, ορείται το μήλο. Και το κυνηγάς.
0: Γι' αυτό είναι όλα αδύνατη. Τρέξε, τρέξε, τρέξε, τίποτα δεν μένει.
1: Σωστό.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

0: Γεννήσεις στις 5 Οκτωβρίου 954 Μάλκο Β. Βασιλιάς της Σκωτίας. 1829 Τσέστερ Άρθουρ, 20ος Πρόεδρος των ΗΠΑ. 1930 Ράιχαντ Ζέλτεν, Γερμανός οικονομολόγος. 1952 Η Μομάλη Ραχμών, Πρόεδρος του Τζακιστάν.
1: Τζατζικιστάν.
0: Αυτό. Λοιπόν, 1969 Γιάννης Κότσιρας. Ας μην πω τι είναι αυτός. 1987 σωστό. Κέβιν Μυραλάς, Βέλγος ποδοσφαιριστής. Ποιοι πέθαναν. 1056 Ερίκος Γάμα, Αυτοκράτορας Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 1986 Χαλ Ουόλς, Αμερικάνος κινηματογραφικός παραγωγός. Και 2011 Τζιμ Τζομπς, Αμερικάνος επιχειρηματίας και συνειδητής της Apple.

0: Έμαθες για ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness που έχει γίνει?
1: Παγκόσμιο?
0: Βεβαίως.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι ένα παγωτατζίδικο που διαθέτει 266. Γιατί εγώ έχω πάθει Αλτσχάιμερ.
1: Έχεις πάθει, ναι.
0: 266 διαφορετικές γεύσεις milkshake.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το παγωτατζίδικο βρίσκεται στην Αριζόνα, τον είπα, και έχει 266 διαφορετικές γεύσεις. Το αντιλαμβάνεις αυτό?
1: Έχει δηλαδή είδηση έτσι να μου πεις κανένα δύο?
0: Ναι, βεβαίως έχει.
1: Για πες.
0: Γεύση ψαριού, γεύση γλυκοπατάτας, yeah. γεύση yeah. bacon και γεύση κοτομπουκιάς. Αλλά.
1: Ναι.
0: Έχω
1: αλλά
0: ένσταση.
1: Κοτομπουκιάς. Mm. Παναγία μου.
0: Έχω ένσταση.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θυμάμαι ότι πριν κανένα 2-3-4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είχε βγάλει και η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Γεύση τζατζίκι.
1: Τζατζίκι.
0: Γεια. Αληθή τζατζίκι.
1: Ναι. Λοιπόν, μπορώ να προσθέσω στην είδηση και μια δικιά μου εμπειρία πάνω σε αυτό. Και είναι αληθινή, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν θα σου πω ψέματα. Έχω πάει λοιπόν ένα ταξίδι και έχουμε πάει να φάμε σε ένα καλό εστιατόριο γαλλικό. Φραντς, Φραντς.
0: Στο Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Α, στο Γαλλία.
1: Όχι, στην Αγγλία. Στο Λονδίνο. Όπου στο τέλος μας φέρνουν παγωτό. Μαύρη τρούφα.
0: Α, ωραίο θα είναι αυτό.
1: Η αηδία που έχω στο στόμα μου κρατάει ακόμα. Γιατί δεν ξέρω, αυτές οι δύο γεύσεις τις είχα στο μυαλό μου τελείως διαφορετικά. Μιλάμε ότι δεν έχω βάλει στο στόμα μου. Σου ξαναλέω, το λέω και το εννοώ. Έχω ακόμα την αηδία στο στόμα μου όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Έχουν περάσει 6-7-8 χρόνια. Όταν σκέφτομαι παγωτό τρούφα, λες και εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, μου το βάζει στο στόμα. Τόσο πολύ με χάλασε αυτό το πράγμα.
0: Να σε ρωτήσω,
1: ναι.
0: Τρούφα έχεις ξαναφάει?
1: Ναι, μ' αρέσει πολύ.
0: Α, γιατί σε θυμάμαι που έτρωγες μια πίτσα με τρούφα κάπου.
1: Όχι, μ' αρέσει πολύ. Mm. Μ' αρέσει.
0: Και ήθελα να δω αν θα πεις ψέματα.
1: Ευτυχώς δεν μου χάλασε τη διάθεση για να τρώω αυτό το είδος μανιταριού, ας πούμε, σε κάποια φαγητά που δεν είναι

Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε φυσικά μαζί μας. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό, και εκεί θα μας στείλετε το μήνυμα.

0: Break FM 100,8. Break FM 100,8. Η ώρα είναι 4.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
4: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
3: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
4: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
3: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
4: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
3: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
4: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
3: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μέρη ή Μέρη και ο Θάνος, υπενθυμίζω, 5 του μήνα.
1: Θέλω να σου πω το νέο μας της πόλης, το οποίο το ξεκίνησα εγώ βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και άλλοι σαν εγώ.
0: Σαν εσύ. Τι τραβάω.
1: Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια με το Aperol Spritz. Mm-hmm. Όλοι πήραν Aperol Spritz που καθόσαν στην πλατεία. Aperol Spritz. Το έβγαλε και ο. Να μην κάνω άλλη. Το έβγαλαν και διάφορα σούπερ μάρκετ σε μικρά μπουκαλάκια. Aperol Spritz. Έλα όμως που αυτό τώρα.

0: ημέρη και ο Θάνος, υπενθυμίζω, 5 του μήνα.
1: Θέλω
0: παρακαλώ
1: να σου πω το νέο μας της πόλης, το οποίο το ξεκίνησα εγώ βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και άλλοι σαν εγώ.
0: Σαν εσύ. Με τι τραβάω.
1: Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια με το Aperol Spritz. Mm-hmm. Όλοι πήραν Aperol Spritz που καθόσαν στην πλατεία. Aperol Spritz. Το έβγαλε και ο. Να μην κάνω.
0: Ναι, ας.

0: Η Μέρη και ο Θάνος, υπενθυμίζω, 5 του μήνα, παρακαλώ.
1: Θέλω να σου πω το νέο μας της πόλης, το οποίο το ξεκίνησα εγώ βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και άλλοι σαν εγώ.
0: Σαν εσύ. Με τι τραβάω.
1: Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια με το... Aperol Spritz. Όλοι πήραν Aperol Spritz που καθόσαν στην πλατεία. Aperol Spritz. Το έβγαλε και ο. Να μην κάνω. Το έβγαλαν και διάφορα σούπερ μάρκετ σε μικρά μπουκαλάκια. Aperol Spritz. Έλα όμως που αυτό τώρα πια, άμα το πίνεις και συνέχεια, είναι λίγο ξενέρωτο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν τρελαίνομαι να σου πω έτσι.
1: Γι' αυτό εγώ το αντικατέστησα με καμπάρι και πίνω καμπάρι Spritz.
0: Μάστα.
1: 1,5 κιμελιάρδα. Και οικονομική.

0: πεις θα πω.
1: Πες για να πω.
0: Εγώ λοιπόν θα σου πω πάλι ρεκόρ Guinness.
1: Ναι.
0: Που Ελβετοί αγρότες έσπασαν αυτό το ρεκοράκι με τη μεγαλύτερη πατατοτιγανίτα.
1: Πατατοτιγανίτα.
0: Ναι. Σε ένα, σε ένα τεγάνι.
1: Δεν πας καλά σήμερα, έτσι. Σε ένα τεγάνι.
0: Σε ένα τεγάνι, 13 ακόμα.
1: Δυσλεκτικό είσαι, παιδί μου.
0: Μάλλον.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέραμε στην εποχή μας τι είναι αυτό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έχω φίλη η οποία είναι φιλόλογος.
1: Mm-hmm.
0: Η οποία δεν μπορεί να πει καθόλου τη λέξη σπουργίτη. Άμα τη βάλεις να το πει, λέει
1: μπλοκάρει.
0: Αλλά αυτό είναι πραγματικά, θέλω να το πω. Και δεν θα πω ότι για την πατάτα, θα το πω μετά. Λοιπόν, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και αν έχεις αυτή τη δυσκολία, η θέληση και η αγάπη για ένα επάγγελμα δεν πρέπει να το να σε βάζει κάτω. Αυτή δεν το λέει το σπουργέτη και έχει γίνει φοβερή φιλόλογος.
1: Εγώ έχω το άλλο. Πάντα το έκανα έτσι. Λογικό, κάτι πρέπει να είναι και εκεί. Κάτι έχω τσιμπήσει κι εγώ, φαίνεται. Σαν παιδική αρρώστια. Αναγραμματισμό.
0: Δηλαδή, αναγραμματισμό.
1: Θέλω να γράψω μία λέξη και μπορεί να βάλω το ένα γράμμα. Δηλαδή,
0: έχεις δυσλεξία.
1: Σου δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Γιατί εγώ έχω διάσπαση προσοχής.
1: Δεν χρειάζεται. Καλό, καλό, αυτό μ' άρεσε, μ' άρεσε. Καλό, καλό, πολύ, πολύ καλό. Διάσπαση προσοχής. Αποκλείεται εσύ, ποτέ. Και για κανένα λόγο.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Για πάμε.
1: Τώρα να σε πω για την πατάτα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή...
2: Σε προσέχω εγώ.
1: Λοιπόν, σε ένα τηγάνι λοιπόν 13,2 τετραγωνικών μέτρων.
2: Πόσοι μπήκαν?
1: Ελβετοί αγρότες μαγείρεψαν ένα γιγάντιο ρόστι. Το εθνικό ιέδεσμα είναι το ρόστι της Ελβετίας, με βάση την πατάτα, και κατέριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ.
2: Μπράβο τους. Πω, πολύ μου αρέσει η πατάτα.
1: Άκου όμως τι έχω παρατηρήσει.
2: Τι?
1: Ότι τελευταία η πατάτα,
2: ναι,
1: πέρα από το ότι έχει ακριβήνει, επειδή έχει βγει και αυτός ο προσέχουμε λίγο τι τρώμε και τι είμαστε.
2: Καλά.
1: Έχει κοπεί λίγο η τηγάνη την πατάτα.
2: Τι εννοείς έχει κοπεί?
1: Δεν τρώσε, δεν γουρουνιάζεις τόσο πολύ στις πατάτες που ερχόντουσαν παλιά και πυρούνιαζες.
2: Κοίταξε τώρα, ναι, πια έχουμε πιστεί, μας έχουν πείσει ότι η πατάτα είναι παχαίνει, είναι παχυντικό.
1: Δεν παχαίνει η πατάτα.
2: Σκέτη.
1: Παχαίνει ο τρόπος που τη μαγειρεύεις την
2: και
1: πατάτα.
2: Και ο συνδυασμός.
1: Αυτό δεν είναι άλλη κουβέντα. Αλλά εγώ ξέρω πώς κάνουν τηγανιτές πατάτες.
2: Πώς τις κάνεις?
1: Στο φούρνο. Είναι
2: ωραίες.
1: Πολύ ωραίες.
2: Και να τις βίνεις και με μπύρα, ε.
1: Όχι, παιδάκι μου, ας την μπύρα απ' έξω. Εδώ γίνα
2: γιατί...
1: πράγματα.
2: Καλά, γιατί μπυρίτσα τι είναι?
1: Μία σταγόνα, ούτε σταγόνα λάβει.
2: Ναι.
1: Λίγο έτσι να πάρουν ένα πασάλιμα.
2: Ναι.
1: Φουρνάκι.
2: Ναι.
1: Και είναι λουκούμι. Και έτσι κάνω και έτσι γλυκό πατάτες.
2: Και συγγνώμη, γίνονται. Είναι η πατάτα
1: είναι σαν
2: να είναι
1: τηγανητή. Άμα έρθει σπίτι και σου βάλω τηγανητή πατάτα φούρνου.
2: Ναι.
1: Δεν θα την καταλάβει. Εκτός και να σου φτιάξει πεθερά μου.
2: Ναι, δηλαδή θα γίνει τραγανή, ε.
1: Γίνεται τέλεια.
2: Βάζεις και στο φύλλο, βάζεις και δεν κολλάει στο ταψί, όχι, βάζεις.
1: Γι' αυτό θέλει αυτό το λίγο λαδάκι.
2: Το λίγο λαδάκι
1: για να
2: και
1: μην
2: θέλει και
1: καθόλου
2: τη λαδόκολλα.
1: Ναι, η πεθερά μου,
2: ναι,
1: το πες γίνει.
2: Ναι, το, αλλά δεν είναι.
1: Πεθερούλα. Ναι. Ξέρω εγώ τι είναι, μωρέ, τώρα δεν ασχολείσαι με τις πεθερές τώρα. Δεν μπαίνεις στα κοιτάπια τους.
2: Λέγε εσύ τώρα,
1: λοιπόν.
2: Τέτοια. Να σε περιλάβει μετά.
1: Αχ, θα σου πω τώρα για την πεθερά μου.
2: Όχι,
1: μετά.
2: Θες να μου πεις. Να κάνε τώρα γιατί.
1: Δεν βάζει καθόλου λάδι, γιατί προσέχει την τέτοια. Και τα κάνει τις πατάτες, λες και είναι μια πατάτα ενωμένη. Και αυτή πρέπει να πει στο ρεκόρ Γκίνες.
2: Και αυτή πρέπει να μπει.
1: Αυτή
2: η πατάτα ή η πεθερά σου.
1: Η πατάτα της πεθεράς σου.
2: Εντάξει.

0: Μια και είπαμε για την πεθερά μου και είναι έτσι θέμα.
1: Εσύ πας φυρί-φυρί δηλαδή, έτσι θα σε περιμένεις σε καμία
0: πεθερά μου. Ακούει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Δεν ακούει ραδιόφωνο. Όχι. Α, γι' αυτό τα χώνεις έτσι
0: να πάω
1: εύκολα.
0: Εγώ, πεθερούλα, την ουλάκι. Έχω στο κεφάλι μου, κορνίζα. Αλλά επειδή είναι ένα θέμα έτσι που αγαπάνε όλες οι Ελληνίδες, θέλω να πω έναν μύθο που κατέριψα πρόσφατα. Ερχόταν ο Ανδρούλης μου Γλυκούλης και μου έλεγε: την καλύτερη πίτα τη φτιάχνει η μητέρα μου. Ωραία είναι, δεν μπορώ να πω. Ωραιότατη. Ανοίγει φύλλο μόνη της. Λοιπόν.
1: Το ταψί.
0: Αχ, κανάκι. Αχ, καν, καν, καν, καν.
1: Καν, καν, καν, καν, καν, καν, καν. Μην πείστε.
0: Όχι, δεν μπελέω, δεν λέω. Αγοραστό φύλλο έχει στην κατάψυξη και του λέει τόσα χρόνια από τότε που τον ευρέφωσε ότι ανοίγει φύλλο. Μα είναι δυνατόν, μεγάλωσες. Κατάλαβε ποιο είναι το ανοίγω φύλλο και το έτοιμο το φύλλο.
1: Ρε φίλε, τι γίνεται στον κόσμο. Και το είχαβε.
0: Πώς δεν το είχαβε και ξέρεις τι έκανα μετά εγώ. Αφού βλέπω δεν παίρνει χαμπάρι, μαγείρευα φαγητά, τα βάζα στην κατάψη και τα ξαναζέστανα την επόμενη εβδομάδα.
1: Και του λέγες φρέσκο, τώρα το έφτιαξα, αγάπη μου, σου έφτιαξα 5 φαγητά και ήταν τα σπίτια μας.
0: Μια χαρά.
1: Άρα.
0: Μπροστά η πεθερά. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Δεν έβγαζε μιλιά όμως, λέει την απειλερωμένη.

0: καθά 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 6302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
9: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
8: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
9: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
8: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
9: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
11: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
10: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
11: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
11: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
13: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
10: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι, σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δευτέρα όλη μέρα σήμερα. Πρώτη μέρα της εβδομάδας. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Με θετική διάθεση. Πολλές μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αλλά και νέες κυκλοφορίες.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει στη σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επαιτίους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

κάθε τραγούδι κρύβει μία ανάμνηση. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε όμως να βρούμε σήμερα τι αναμνήσεις θα μας αγγίξουν μέσα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα.
5: Ρεπορτάζ.
6: Συνεντεύξεις.
5: Εκδηλώσεις.
6: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δευτέρα όλη μέρα σήμερα. Πρώτη μέρα της εβδομάδας. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Με θετική διάθεση. Πολλές μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αλλά και νέες κυκλοφορίες. Πες μου

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει η σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

Κάθε τραγούδι κρύβει μία ανάμνηση. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε όμως να βρούμε σήμερα τι αναμνήσεις θα μας αγγίξουν μέσα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: Τραζίστορ 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
3: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
3: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
3: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
3: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αισιοδοξία δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά κάνει τη διαδρομή πολύ πιο όμορφη. Εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο αισιόδοξοι, έχουμε και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο, κακό και σύντομο ανέκδοτο. Μου είπα να ακούσω το σώμα μου. Το άκουσα. Ζήτησε καφέ και καναπέ και μια καλή ταινία.

Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook, μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.break.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και έρχονται πολύ δυνατές προτάσεις από την πλατφόρμα Netflix. Για να μην μου παραπονιέστε, δώσαμε Netflix, δώσαμε Disney Plus, αλλά νομίζω ότι και από Netflix, γιατί πάρα πολλοί από εσάς παραπονηθήκατε ότι έχω καιρό να προτείνω από εκεί, θα δώσω 5 ταινίες αυτήν την εβδομάδα, μία σε κάθε εκπομπή, εξαιρετικές. Πρώτη πρόταση: το Godzilla Minus One. Στην μεταπολεμική Ιαπωνία, ένας ψυχικά τραυματισμένος πιλότος προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του. Όταν η χώρα απολύεται από ένα γιγάντιο πυρηνικό τέρας, δεν είναι απλώς μια ακόμη ταινία καταστροφή. Συνδυάζει εντυπωσιακή δράση με ενοχή, απώλεια και φυσικά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Καθηλωτική, βραβευμένη με Όσκαρ εμπειρία, εξαιρετική επιλογή από Netflix.

οι καλύτερες εκπομπές είναι στο τελείωμά τους. Γιατί? Γιατί τότε σου μένει η αίσθηση αν σου άρεσε ή όχι. Και μη μου πει κανείς από εσάς ότι δεν έχετε καλή αίσθηση, θα στεναχωρεθώ. Λοιπόν, είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, τα λέμε και αύριο.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
9: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
8: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
9: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
8: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
9: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
11: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
10: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
11: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
10: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
11: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
10: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
11: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
10: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
11: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
12: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
12: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
13: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
13: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
14: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
15: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
12: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
16: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
17: Ναι!
4: Σουβλάκι θέλω.
16: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
16: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
16: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
16: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
16: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
17: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Χαίρετε, χαίρετε, καλώς σας βρήκα εδώ στην εκπομπή του Ευζήν. Από όπου και αν μας ακούτε, χαλαρώστε, απολαύστε, αλλά συγκεντρωθείτε για λιγάκι σε ό,τι σας λέω, γιατί είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω πόσο σημαντική είναι η υγεία, αλλά και για να σας δώσω χρήσιμες πληροφορίες για αυτήν. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη, θα είμαστε παρέα για το επόμενο 2ωρο και δίχως να χάνουμε ώρα, ας ξεκινήσουμε με τραγούδια που αγαπάτε να ακούτε και επιστρέφουμε εδώ στο Ευζήν.

το σέλινο είναι μια εξαιρετική πηγή αντιοξυδωτικών αλλά και ευεργετικών ενζήμων, ενώ είναι ταυτόχρονα και πλούσιο σε βιταμίνες αλλά και μέταλλα, όπως είναι η βιταμίνη C, η βιταμίνη K, το κάλιο, το φιλικό οξύ και η βιταμίνη X. Το σελήνιο είναι ένα αρωματικό φυτό, θα λέγαμε, με το καλύτερο να είναι αυτό που έχει μέτριο μήκος, πάχος αλλά και αντίσταση. Τα ωφέλη του είναι πάρα πολλά, είναι μπόλικα και πολύ το χρησιμοποιούμε σε διάφορα φαγητά γιατί προσφέρει γεύση αλλά και ευεργετικές ιδιότητες. Βοηθάει στη μείωση της υψηλής χολυστερόλης και αντιμετωπίζει την υψηλή αρτηριακή πίεση. Το σέλινο έχει την ιδιότητα να μειώνει και τις φλεγμονές του σώματος, να προλαμβάνει τα έλκη, να μειώνει το φούσκωμα αλλά και να προστατεύει από τις λοιμώξεις, κυρίως του ουροπητικού συστήματος, προστατεύοντας μάλιστα και το ύπαρ.

Έξαρση των ιώσεων φωνάζουν οι ειδικοί αυτή την εποχή, όπου όλοι μας λίγο πολύ έχουμε ένα απλό κρυωματάκι και κάτι πιο βαρύ. Δουλειά, κοινωνικές υποχρεώσεις, σχολεία, τα παιδιά και ούτω καθεξής είναι αυτά που μας κάνουν αυτόματα να αρπάζουμε ό,τι μικρόβιο κυκλοφορεί. Είναι πάρα πολύ λογικό, ακόμα και αν προσέχουμε να κολλήσουμε κάτι, ειδικά τώρα που τα κρούσματα διάφορων λοιμόξεων αρχίζουν να αυξάνονται. Ωστόσο, εμείς μπορούμε να κάνουμε μερικά απλά βήματα να προστατευτούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Ποια είναι αυτά τα απλά βήματα? Αρχικά να ξεκουραζόμαστε όσο μπορούμε, να μην χάνουμε τον ύπνο μας άσκοπα και να προσπαθούμε να έχουμε καθημερινά ξεκούραση. Κρατάμε τον οργανισμό μας ενυδατωμένο, πίνοντας μπόλικο νερό καθημερινά. Ακολουθούμε μια ισορροπημένη διατροφή με υψηλή μάλιστα περιεκτικότητα σε ωφέλιμα λιπαρά και φυτικές ίνες, που βοηθούν τον οργανισμό μας να λειτουργήσει σωστά. Αποφεύγουμε επίσης την άσκοπη χρήση αντιβιωτικών. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η κατάχρηση των αντιβιωτικών αποτελεί συνηθισμένο λάθος που αφενός αποδυναμώνει τον οργανισμό μας και αφετέρου οδηγεί στη δημιουργία πιο ανθεκτικών μικροβίων. Το κλειδί σε όλα αυτά για την πρόληψη των ιώσεων είναι να έχουμε ένα υγιές και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η ισορροπημένη λοιπόν διατροφή, η αποχή επίσης από το κάπνισμα, η συστηματική άσκηση, ο επαρκής φυσικά ύπνος και γενικά ο υγιεινός τρόπος ζωής μπορούν να συντελέσουν κάλλιστα στην ενίσχυση της καλής λειτουργίας του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

Από μικρή ηλικία συνιστάται να διαβάζουμε βιβλία. Από μικρά παιδάκια που ήμασταν, έστω και τα παραμύθια, αλλά όλο και μεγαλώνοντας αντίστοιχα διάφορα άλλα βιβλία άλλου ενδιαφέροντος. Έρευνες έχουν δείξει ότι το διάβασμα έχει πολλαπλά ωφέλη στην υγεία μας, τα οποία διαρκούν μια ζωή. Η τακτική ανάγνωση λειτουργεί για το μυαλό όπως είναι και η γυμναστική για τους μυς, για το σώμα μας. Καθώς μεγαλώνουμε, η μνήμη μας αρχίζει να εξασθενεί, αλλά το τακτικό διάβασμα μπορεί να βοηθήσει προκειμένου να επιβραδύνουμε λιγάκι αυτή τη διαδικασία, γιατί στην κυριολεξία το διάβασμα αλλάζει το μυαλό, γυμνάζει το μυαλό. Αυξάνει την εσυναίσθηση. Όσοι μάλιστα διαβάζουν μυθιστορήγματα δείχνουν μια πιο αυξημένη ικανότητα να κατανοούν τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις των άλλων ανθρώπων. Βέβαια, για να έχουμε παραπάνω αποτέλεσμα σε αυτό, δεν αρκεί να διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα, χρειάζεται να βάλουμε το βιβλίο στην καθημερινότητά μας, να γίνει η ρουτίνα μας. Ένα επίσης μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι βελτιώνεται και το λεξιλόγιό μας. Ξεκινώντας μάλιστα από νεαρή ηλικία, φαίνεται μεγάλη διαφορά στο γραπτό και προφορικό λόγο των παιδιών ύστερα από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει. Τέλος επίσης να σας πω ότι έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στη μείωση του στρες με έναν διαφορετικό τρόπο, κάνοντάς μας να ξεχάσουμε λίγο τις σκοτούρες της καθημερινότητάς μας, μπαίνοντας στο μαγικό κόσμο του βιβλίου.

0: Οι θερμοκρασίες έχουν λιγάκι τα σκαμπανεβάσματά τους ακόμα και τώρα, και έχουμε λιγάκι μπερδευτεί κι εμείς όσο και ο καιρός. Δεν ξέρουμε πλέον τι να φορέσουμε. Σε κάποιες βέβαια πόλεις της Ελλάδας το κρύο υπάρχει αρκετά έντονα και όσοι δεν είναι και συνηθισμένοι την πατάνε. Το μυστικό, για να προσαρμοστούμε καλύτερα στο κρύο καιρό όταν η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει είναι να δώσουμε προσοχή στο ντύσιμό μας. Αν βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα ζεστό περιβάλλον, πρέπει να είμαστε ντυμένοι κατάλληλα, ώστε να μην υδρώνουμε και βγαίνουμε μετά στο κρύο υδρωμένοι. Αυτό ισχύει ακόμα και για τους χώρους τους ζεστούς, που μπαίνουμε έστω και για λίγο, ώστε να μην μένουμε με το μπουφάν, με το κασκόλ, που δεν φοράμε ακόμα κασκόλ, μιλάω για αργότερα, γιατί ακόμα και αυτή η μικρή αλλαγή θερμοκρασίας παίζει το ρόλο της. Μεγάλη επίσης προσοχή στο λούσιμο. Ακόμα και αν έχουμε στεγνώσει καλά τα μαλλιά μας, άντρες και γυναίκες, καλό θα ήταν να μην βγαίνουμε αμέσως έξω. Καλό θα ήταν επίσης γενικά να μην ντυνόμαστε με πάρα πολύ βαριά ρούχα χωρίς λόγο. Είναι σημαντικό να μην συνηθίζει ο οργανισμός μας από μικρή ηλικία σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία που επικρατεί μέσα στο σπίτι δεν πρέπει να ξεπερνά μάλιστα τους 20 βαθμούς Κελσίου. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε σταδιακά τον οργανισμό μας να προσαρμόζεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, διότι οι περισσότεροι έχουμε συνηθίσει να ζούμε σε υψηλές. Έτσι, λιγάκι ξεκινόμαστε παραπάνω με τις κρύες θερμοκρασίες, οι οποίες κάποια στιγμή θα έρθουν.
1: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται!

Συνήθως βάζουμε στην καθημερινότητά μας διάφορους στόχους και πολύ καλά κάνουμε φυσικά. Οι περισσότεροι στόχοι που βάζουμε, όπως είναι η δίαιτα, η διατροφή κλπ, συνήθως δεν πιάνουν, ωστόσο εμείς πρέπει να το προσπαθήσουμε όσο παραπάνω μπορούμε. Θα εστιάσω αλλού όμως εγώ τώρα σχετικά με την ψυχική μας ηρεμία, που είναι και αυτός ένας στόχος που βάζουμε συχνά. Τα οικονομικά προβλήματα, οι οικονομικές υποχρεώσεις, για να το πω καλύτερα, είναι από τα μεγαλύτερα αγχωτικά προβλήματα που έχουμε. Φυσικά και όλοι θα θέλαμε να πέσουν ουρανοκατέβατα μερικά χρήματα, αλλά επειδή αυτό το θαύμα δεν πρόκειται να γίνει, μπορείτε, μιας που έτσι αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε πιο κλίμα ευζήν και είμαστε σε αρχή της νέας σεζόν, να το πω, εφόσον έχουμε αφήσει πίσω το καλοκαίρι, να φτιάξουμε ένα νέο οικονομικό πλάνο. Σκεφτείτε τι έξοδα έχετε. Ανοίξτε ένα κουμπαρά, έναν παιδικό κουμπαρά, βρε παιδί μου, έστω, και βάλτε μέσα οτιδήποτε μπορείτε στην ημέρα, έστω 1-2 ευρώ. Κάντε ένα πρόγραμμα ώστε να μην έρχεται το τέλος του μήνα και φρικάρετε, και αν είστε υπερβολικά πιεσμένοι μάλιστα, περιορίστε για ένα διάστημα τουλάχιστον τα περιττά έξοδα. Τα οικονομικά, για να έρθουμε και λίγο σε πιο θέματα υγείας, τα οικονομικά συνδέονται άμεσα με την ψυχική μας υγεία και κατά επέκταση με την υγεία μας γενικά. Γι' αυτό λίγο πολύ πρέπει να προσέχουμε και αυτά, γιατί κατά επέκταση ό,τι πρόβλημα έχουμε στα οικονομικά μας πάει και στα ψυχικά μας και πάει και στα σωματικά μας και πάει και πάει και πάει.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 8.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Διάφορα ειδικευμένα βιβλία, έρευνες αλλά και επιστήμονες έχουν ασχοληθεί αποκλειστικά με τον όρο της μακροζωίας και το κατά πόσο ο τρόπος ζωής μας παίζει τον κυριότερο λόγο για τα χρόνια της ζωής μας. Μέσα λοιπόν στους παράγοντες για τη μακροζωία ανήκει και η διατροφή. Τι σας λέω συνέχεια? Ότι η διατροφή είναι το α και το μέγα. Ορίστε. Η τακτική λοιπόν κατανάλωση ορισμένων τροφών φυτικής προέλευσης προάγει την υγιή γύρανση και μπορεί μάλιστα να έχει και μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα αλλά και τη διάρκεια της ζωής μας. Σε αυτές τις τροφές συμπεριλαμβάνονται τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια είναι πλούσια σε ισχυρά αντιοξειδωτικά, τα οποία προάγουν την αναγέννηση των κυττάρων και τις γνωστικές λειτουργίες, ενώ ταυτόχρονα κάνουν καλό και στο σηκώτη. Αντίστοιχα και ο κουρκουμάς. Ο κουρκουμάς λοιπόν είναι ένα ισχυρό αντιφλεγμονώδες αλλά και αντιοξειδωτικό που μπορεί να προσφέρει ζωτική κυταρική προστασία και να ανακουφίσει τις αναπνευστικές παθήσεις μας. Ξηροί καρποί όπως είναι τα καρύδια, τα...

Διάφορα ειδικευμένα βιβλία, έρευνες αλλά και επιστήμονες έχουν ασχοληθεί αποκλειστικά με τον όρο της μακροζωίας και το κατά πόσο ο τρόπος ζωής μας παίζει τον κυριότερο λόγο για τα χρόνια της ζωής μας. Μέσα λοιπόν στους παράγοντες για τη μακροζωία ανήκει και η διατροφή. Τι σας λέω συνέχεια? Ότι η διατροφή είναι το α και το ω. Ορίστε. Η τακτική λοιπόν κατανάλωση ορισμένων τροφών φυτικής προέλευσης προάγει την υγιή γύρανση και μπορεί μάλιστα να έχει και μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα αλλά και τη διάρκεια της ζωής μας. Σε αυτές τις τροφές συμπεριλαμβάνονται τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια είναι πλούσια σε ισχυρά αντιοξειδωτικά, τα οποία προάγουν την αναγέννηση των κυττάρων και τις γνωστικές λειτουργίες, ενώ ταυτόχρονα κάνουν καλό και στο σηκώτη. Αντίστοιχα και ο κουρκουμάς. Ο κουρκουμάς λοιπόν είναι ένα ισχυρό αντιφλεγμονώδες αλλά και αντιοξειδωτικό που μπορεί να προσφέρει ζωτική κυταρική προστασία και να ανακουφίσει

Διάφορα ειδικευμένα βιβλία, έρευνες αλλά και επιστήμονες έχουν ασχοληθεί αποκλειστικά με τον όρο της μακροζωίας και το κατά πόσο ο τρόπος ζωής μας παίζει τον κυριότερο λόγο για τα χρόνια της ζωής μας. Μέσα λοιπόν στους παράγοντες για τη μακροζωία ανήκει και η διατροφή. Τι σας λέω συνέχεια? Ότι η διατροφή είναι το α και το ω. Ορίστε. Η τακτική λοιπόν κατανάλωση ορισμένων τροφών φυτικής προέλευσης προάγει την υγιή γύρανση και μπορεί μάλιστα να έχει και μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα αλλά και τη διάρκεια της ζωής μας. Σε αυτές τις τροφές συμπεριλαμβάνονται τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια είναι πλούσια σε ισχυρά αντιοξειδωτικά, τα οποία προάγουν την αναγέννηση των κυττάρων και τις γνωστικές λειτουργίες, ενώ ταυτόχρονα κάνουν καλό και στο σηκώτη. Αντίστοιχα και ο κουρκουμάς. Ο κουρκουμάς λοιπόν είναι ένα ισχυρό αντιφλεγμονώδες αλλά και αντιοξειδωτικό που μπορεί να προσφέρει ζωτική κυταρική προστασία και να ανακουφίσει τις αναπνευστικές παθήσεις μας. Ξηροί καρποί όπως είναι τα καρύδια, τα αμύγδαλα, τα φουντούκια και πολλά πολλά ακόμα. Επίσης και τα μούρα και κυρίως τα βατόμουρα, τα οποία είναι μάλιστα και πάρα πολύ ψηλά στη λίστα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Πλούσια σε βιταμίνες α, σ και κ και μέταλλα όπως είναι το μαγκάνιο, τα οποία προωθούν την υγεία του δέρματος, των οστών, της καρδιάς αλλά και του εγκεφάλου.

καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων είναι γεμάτη. Κυριολεκτικά γεμάτη. Ξύπνημα, δουλειά, υποχρεώσεις, τρέξιμο, παιδιά όσοι έχουν, υπερορίες, κίνηση στους δρόμους και πάει λέγοντας. Στα λόγια είναι εύκολο να πούμε ότι πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας κλπ, αλλά στην πράξη είναι το δύσκολο έως ακατόρθωτο όταν δεν μας φτάνουν ούτε 24 ώρες της ημέρας. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως γι' αυτό? 5 λεπτά. Μόνο 5 λεπτά να μην κάνετε απολύτως τίποτα. Αφιερώστε μόνο 5 λεπτά μέσα στη μέρα ως ένα υποχρεωτικό διάλειμμα, θα σας το έλεγα, ως ένα δώρο στον οργανισμό σας. Κοιτάξτε τον ουρανό, κοιτάξτε τον κήπο, κλείστε τα μάτια, κοιτάξτε το ταβάνι, οτιδήποτε, απλά για 5 λεπτά να μην κάνετε τίποτα. Εννοείται όχι το κινητό ή την τηλεόραση, οτιδήποτε δηλαδή σε οθόνη, τίποτα. Μια ξεκούραση του μυαλού, των ματιών, για το σώμα μας ολόκληρο. 5 λεπτάκια, μία ηρεμία. Βοηθάει, έστω και αυτό το λίγο βοηθάει.

Μπορεί κάποιοι να απολαμβάνετε τα έντονα αρώματα πάνω σας ή να τα μυρίζετε στους γύρω σας έτσι και να σας αρέσει, όμως υπάρχουν και εκείνοι που οι έντονες μυρωδιές αρωμάτων, κεριών, αρωματικών χώρων, ακόμα και απλά μαλακτικά ρούχων, τους μοιάζουν αυτές οι μυρωδιές ανυπόφορες. Και όμως είναι πάρα πολλοί εκείνοι που δεν αντέχουν αυτές τις μυρωδιές και μάλιστα μυρίζοντάς τες, τους πιάνει έτσι ένας έντονος πονοκέφαλος, ακόμα και δυσκολία στην αναπνοή σε πάρα πολύ ακραίες περιπτώσεις. Αυτή η ευαισθησία στα αρώματα είναι αληθινή και καθόλου μάλιστα φανταστική. Με βάση έρευνες που έχουν γίνει, ήταν αρκετά ξεκάθαρο ότι οι επιπτώσεις μάλιστα σε κάποιον που τον ενοχλεί πολύ έντονα μια μυρωδιά ενός αρώματος, π.χ. ας πούμε να του εκδηλωθεί είτε άμεσα είτε και πιο έπειτα, να καταλήξουν σε αρκετά σοβαρές και επιβαρυντικές καταστάσεις για την υγεία. Ειδικοί συνιστούν να μην χρησιμοποιούν τα άτομα με τη συγκεκριμένη ευαισθησία αποσμητικά χώρου ή οτιδήποτε σε καθαριστικό με έντονο άρωμα, γιατί μπορεί να τους εκδηλωθεί κάποια ευαισθησία ακόμα και εκεί.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Άλλη μια επιτυχία.
3: Άλλη μια στιγμή break.
2: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Τις μπάμιες. Αχ, αυτές τις μπάμιες. Τις έχουμε λιγάκι παρεξηγήσει. Στην ερώτηση, μαμά, τι θα φάμε σήμερα, όταν ακούμε μπάμιες, λέμε, οκ, θα παραγγείλω σουβλάκι. Γιατί, μωρέ, όμως, οι καημένες οι μπάμιες, ξέρετε πόσα πολλά πράγματα προσφέρουν στην υγεία μας. Έχουν νοστιμιά, ειδικά άμα μαγειρευτούν σωστά και σε συνδυασμό με μια ωραία σαλατούλα, είναι ένα γεμάτο γεύμα. Δεν είναι και πολύ έτσι η εποχή τους τώρα. Αλλά τέλος πάντων, είναι ένα εξαιρετικό λαχανικό, το οποίο μάλιστα λέγεται ότι ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία πριν από τουλάχιστον 3.500 χρόνια και ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στους αρχαίους Αιγύπτιους. Οι μπάμιες μειώνουν τη χοληστερόλη, ενισχύουν το νοσοποιητικό σύστημα, διατηρούν σταθερά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, ενισχύουν την πεπτική υγεία, την όραση αλλά και το δέρμα. Δοκιμάστε τις λιγάκι, δεν χάνετε κάτι.

Το σώμα μας δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς νερό, καθώς μέσα από αυτό αποβάλλονται οι τοξίνες, μεταφέρονται τα θρεπτικά συστατικά και ενυδατώνεται το δέρμα. Το 40% του νερού το λαμβάνουμε από τις τροφές, όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά. Το 95% των αγκουριών είναι νερό, οπότε όταν τρώμε αγκούρι είναι σαν να πίνουμε νερό. Το αγκούρι δεν έχει πάρα πολλές θερμίδες, 15 με 17 ενός μεσαίου μεγέθους. Είναι όμως πάρα πολύ πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, όπως είναι οι φυτικές ίνες, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνη C, K και B, κάλιο, μαγκάνιο, ψευδάργυρο, σίδηρο και μαγνήσιο. Για να πάρουμε όμως όλα τα θρεπτικά συστατικά του αγκουριού, δεν πρέπει να το ξεφλουδίζουμε, καθώς τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στη φλούδα.

της συμφωνίας. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

γενιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροφή, θα κόψει.

Κάπου εδώ σας χαιρετώ και ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, με ηρεμία, αισιοδοξία και θετική ενέργεια. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: καθαρά. 100,8.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 6302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
10: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
9: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
10: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
9: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
10: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
9: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
10: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Ανοιχτά από 5η έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
10: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
11: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
11: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
12: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
12: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
13: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
11: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι, σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχω. έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
4: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410-25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Αλφα 100,8. Η ώρα είναι 11. Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
1: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
1: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
1: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Νίκος Καλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Καλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
3: Τώρα που σε έχω...

εύχομαι πρωτίστως. Από τη μία ότι έχω είσαι εσύ, κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Hey!

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, ενώ λίγο πριν Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο, Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, αλλά και ο Απών με το Καντάδα. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Γιώργου Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.

0: Κοσμοκτώ, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σοφίας, Πάνο Σκιάμος, Ανοιχτή Ακρόαση, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Κώστα, Κατερίνα Λιόλιου και Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, για την Κυριακή και αμέσως μετά Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων για το Βαγγέλη.

Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες για την Ελένη και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη και στη Χαριτίνη που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών και η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Βασιλικής. Το Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει.

Πίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Τραζίστρα 100,8.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό μία επιλογή της Αθανασίας, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές για το Σταύρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες και παλιές, και πρώτη-πρώτη έρχεται η επιλογή της Κωνσταντίνας, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, μία επιλογή της Αθανασίας, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης, Ώρες μικρές για το Σταύρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες και παλιές, και πρώτη-πρώτη έρχεται η επιλογή της Κωνσταντίνας, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.break.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, μία επιλογή της ελευθερίας, ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου, θα θες να με βρεις για την Κυριακή. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Σαν σήμερα το 1949 είναι οι 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, όπου συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ και αποφασίζει την επίσημη παύση του πυρός. Σαν σήμερα το 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Τέλος, σαν σήμερα το 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στο 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο για την Άννα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Ελπίζω να περάσατε τέλεια με τις μουσικές επιλογές που κάναμε και τις δικές σας αφιερώσεις. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση